number 3. Feel it, got everything you need.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ.
3: You're locked on Mix FM,
1: the island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
1: Now.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex, ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλό.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
0: Now.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steel. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Παπιούν Μπαντ.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
0: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex, ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το TY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
8: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
5: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
9: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
5: Κρατήσεις 2266-2626.

number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations

Number 3. Feel it, got everything you need.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca. Μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Roundtable 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
4: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
7: Δημένια χαρά στα καλύτερα.
5: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
5: Κρατήσεις 2266-2626.
8: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line-up: η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς,

0: FIFA World Cup Meal. Μπείτε in like Beckham στα challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
1: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα DEX μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
2: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα DEX ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

number 3. Feel it, got everything you need it. Now bring it.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτήδας ζωής. Σας περιμένουμε!
3: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

number 3. Feel like got everything you need.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
3: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
2: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
8: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
5: Κρατήσεις 2266-2626.
9: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το TY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars. Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

Την πιο χαμογελαστή και θαλασσινή καλησπέρα μου σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Mix FM. Αυτό εδώ είναι το Mix FM του 20 με την Unlimited Fix Telephony της Ita Business. Θα τα πούμε φυσικά όλα στη συνέχεια και θα τα ακούσουμε μαζί. Αλλά αν θέλεις και εσύ να απολαμβάνεις απεριόριστη επικοινωνία και η επιχείρησή σου να απολαμβάνει σταθερό κόστος χωρίς εκπλήξεις του λογαριασμού σου κατά τέλος του μήνα, τότε σίγουρα πρέπει να δοκιμάσεις την Unlimited Fix Telephony της Ita Business. Γιατί όταν η επικοινωνία λειτουργεί σωστά, όλα λειτουργούν καλύτερα. Μαθαίνεις περισσότερο στο sito.com.cy κατά το business και φυσικά αν θέλεις να μάθεις τις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας, είσαι συντονισμένος παγκύπρια στους 102.3 και πάρα πολύ σωστά. Εννοείται, μας ακούτε από ολόκληρο τον κόσμο μέσα από το mixfmradio.com. Δήμητρα Σιβρή στο μικρόφωνο στην παρέα σου, στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Τι λέτε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως στις θέσεις νούμερο 20 και 19. Εδώ θα δούμε και μια νέα είσοδο στη θέση νούμερο 20 με Ariana Grande και Hate That They Made You Love Me. Πρώτη εβδομάδα εμφάνιση στο top. Πολύ ωραίο το τραγούδι. Σας έχω πει ότι συνέχεια μου λένε πως θυμίζω την Ariana Grande, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θα μου πείτε. Πάντως το βίντεο κλιπ είναι κινηματογραφικό, πάνω από 1,5 εκατομμύριο προβολές στο YouTube. Ενώ στη θέση νούμερο 19 έχουμε κάτι γνώριμο. 21 εβδομάδες χωρίς να έχουμε μετάθεση θέσεως για το συγκεκριμένο τραγούδι, Sober και Homewrecker. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

20 συνέχεια. Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή του top. Αλλά οι καλησπέρες στα μηνύματα και φυσικά όλα όσα μου λέτε για την Ariana Grande σχετικά με το σχόλιο ότι τη μοιάζω ή όχι έχουν πάρα πολύ πλάκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το interaction. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε μαζί στο ραντεβού μας το καθιερωμένο και είναι πολύ μεγάλη η ραδιοφωνική μας η παρέα και το μεγαλύτερο πάρτι. Γιατί όταν ακούς back to back τις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες να παίζουν μόνο για σένα στον Mix FM, καταλαβαίνεις ότι κάνεις παρτάρα. Έτσι λοιπόν στο 3131 και στο 99310031 περιμένω τα μηνύματα, τα σχόλια και ό,τι άλλο θέλετε να πούμε. Φυσικά τις προβλέψεις, κυρίως γιατί υπάρχουν και οι φανατικοί του top που δεν χάνουν πραγματικά ούτε τραγούδι, ούτε νέα είσοδο, ούτε γενικότερα τις ανακατατάξεις και τις εκπλήξεις που πάντα απολαμβάνουμε στο Mix FM Top 20. Θέση λοιπόν νούμερο 18. Εδώ έχω μια πολύ ωραία συνεργασία από κάτω και John. Turn the lights off, 19 εβδομάδες στο top, 2 θέσεις κάτω την προηγούμενη. Ενώ στη θέση νούμερο 17 έρχεται ένα υπερ track, παιδιά. Είναι η πιο αγαπημένη μου νέα είσοδος, τουλάχιστον για όλο το καλοκαίρι. Moving to the Sun, μια συνεργασιάρα που θα γράψει εποχή από Hugh Jellymael, Angel και Ultra Note. Παιδιά, πραγματικά να σας πω την αλήθεια, είναι ιδιαίτερο. Ήδη είναι άπειρες εβδομάδες για την κυκλοφορία του, ενώ τις συνεχόμενες έτσι μόλις βγήκε στα παγκόσμια charts στην κορυφή και στο Billboard. Είναι χαμός. Μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι και τον Ima Angel που είναι radio producer, μπορεί να μην τον ξέρει. Μάλλον music producer, έτσι για να το πω πιο σωστά, να φτάσει και τα 10K στο Instagram. Παιδιά, είδες εγώ τι κάνω για σένα. Μην το ξεχάσεις, η Ultra Note από την άλλη είναι καταπληκτική, πολύ ιδιαίτερη και η φωνή της και όλα. Κάνει τρομερή επιτυχία το τραγούδι και εσύ το απολαμβάνεις φυσικά στον αγαπημένο σου και νούμερο 1. Mix FM, ενώ στη νούμερο 16 έρχεται η Lady Gaga με την Dolce και το Runaway. 12 εβδομάδες στο top, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Number.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στη νούμερο 1, κορυφαία διεθνή επιτυχία, και αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται πάρα πολύ δυναμικά στο Mix FM. Mix FM Top 20 λοιπόν, και θέση νούμερο 15. Εδώ απολαύσαμε Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Δεύτερη εβδομάδα εμφανίζεται στο top. Τρεις θέσεις πάνω από την προηγούμενη. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, παιδιά. Μιλάμε για Taylor Swift. Αυτό το τραγούδι πραγματικά με έχει κερδίσει. Παρόλο που δεν είμαι έτσι τόσο τρελή φανταγμένη της Taylor, μου αρέσει, δεν μπορώ να πω. Αλλά καταλαβαίνετε, επειδή υπάρχουν και πολλοί φανατικοί με την τεράστια έτσι πορεία της Taylor Swift, που δύσκολα κάποιος καλλιτέχνης μπορεί να αντιγράψει, και με την επιτυχία που έτσι κάνει και με τα προσωπικά της γενικότερα. Απασχολεί πολύ το κορίτσι. Θέση νούμερο 14 τώρα. Εδώ έχουμε κάτι πολύ αγαπημένο μου. Harry Styles και American Girls. 13 εβδομάδες στο top, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη, σε αντίθεση με το προηγούμενο έτσι τραγούδι που είχαμε άνοδο 3 θέσεων. Ενώ στη θέση νούμερο 13 έχουμε άνοδο 2 θέσεων. Επίσης τη δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο top για το Self Aware από Temper City. Εντάξει, πραγματικά οι νέες εισόδους της προηγούμενης εβδομάδας αρχίζουν και κάνουν χαμό. Τι λέτε, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας και να ανεβαίνει το πάρτι του Σαββατοκύριακου.

αθλητική δεκάδα και τις κομβικότατες θέσεις της δεκάδας, οκτάδας, πεντάδας, τριάδας και φυσικά τις δύο κορυφαίες θέσεις του Mix FM Top 20, αλλά και την κορυφή. Κυρίως και πάνω απ' όλα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στις θέσεις νούμερο 12 και 11. Εδώ έχουμε δύο έτσι πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, τα οποία είναι viral, τα οποία κάνουν χαμό. Και φυσικά στη θέση νούμερο 12 έρχεται το Jamaican Bam Bam, έτσι όπως είναι ο τίτλος που ξέρουμε λίγο περισσότερο, μέσα από τους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού. Δεύτερη εμφάνιση του Hugel μαζί με Sold αυτή τη φορά. Πολύ ωραία συνεργασία, κάνει χαμό έτσι. Με τα singles ο αγαπημένος DJ και φυσικά καλλιτέχνης. 8 εβδομάδες στο top, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη για το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχει κλείσει λοιπόν 2 μήνες και όπως βλέπετε έτσι σταθερά παραμένει σε κορυφές θέσεις. Ενώ στη θέση νούμερο 11 έχουμε Magnetic The Bausa. Παιδιά, τρελαίνομαι εγώ για αυτό το τραγούδι. Έκλεισε έναν μήνα στο top 4 εβδομάδες. Σκαρφάλωσε και 2 θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη. Και γενικότερα μου αρέσει που έχει εισαχθεί το τέκνο και house στοιχείο μέσα στην pop μουσική. Το ανεβάζει level για μένα, είναι και trend φυσικά. Αλλά γενικότερα γίνεται ένας χαμόλης. Πάμε λοιπόν να παρτάρουμε μαζί στον Mix FM και το Mix FM Top 20.

Βρισκόμαστε ακριβώς στα μισά του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα, ένα Σαββατοκύριακο πριν αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλη γενικότερα, έχουμε βέβαια, είμαστε έτσι στο τελευταίο δεκαήμερο σιγά σιγά. Μπορώ να πω ότι ένας μήνας αγαπημένος ο Ιούλιος για το καλοκαίρι. Οι περισσότεροι έχετε ήδη ξεκινήσει ωραίες διακοπούλες, μου στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες, γιατί όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού στο Mix FM Top 20 κάθε Σαββατοκύριακο δεν χάνεται. Οπότε χαίρομαι πολύ. Μπορεί εγώ να είμαι στο στούντιο, αλλά εσείς περνάτε όμορφα και είστε έτσι σε ωραία σημεία και σε ωραία μέρη, σε θάλασσες, στο αυτοκίνητο πάντοτε κάνετε πάρτι. Οπότε είναι σαν να είμαι και εγώ κάπου εκεί μαζί σας. Θέση νούμερο 10 λοιπόν, Drop Dead και Olivia Rodrigo, 10 εβδομάδες στο top, 3 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Είχαμε μια αρκετά μεγάλη καθοδό για το συγκεκριμένο τραγούδι αυτή την εβδομάδα. Ενώ στη θέση νούμερο 9 έρχεται το Save My Love από Kygo featuring Khalid, 7 εβδομάδες στο top, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Τι θα γίνεται άραγε στην τελική οκτάδα του Mix FM Top 20, θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Number 10.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line-up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπαίνετε in like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε!
3: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic KSL παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα DEX μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steel. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kebanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
4: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266 2626.
6: Κυριάκο, πειράζει.

0: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.
1: Counting down the hits from 20 to number one on the Mix FM Top 20.
2: Οι 8 πιο hot, πιο viral και φυσικά super επιτυχίες του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα. Super καλοκαιρινές και όχι μόνο, είναι εδώ στον αγαπημένο σου. Και νούμερο 1 Mix FM Top 20. Νούμερο 1 λοιπόν είναι και η αγαπημένη Unlimited Fix τηλέφωνο της Ida Business. Γιατί όσες φορές την ημέρα και αν έχεις να σηκώσεις το τηλέφωνο για να μιλήσεις για την επιχείρησή σου, η απάντηση είναι πάντοτε απλή. Όσες χρειάζεται θα είναι αυτές. Γιατί η επιχείρησή σου με την Unlimited Fix τηλέφωνο της Ida Business απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά δίκτυα, προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα. Και εσύ μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy / business, γιατί και εμείς εδώ στον Mix FM Top 20 είμαστε μια επιχείρηση γεμάτη επικοινωνία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαστε πάντοτε παρέα με την Unlimited Fix τηλέφωνη της Ida Business. Θέση λοιπόν το νούμερο 8. Έρχεται ο Bruno Mars με το I Just Might. 27 εβδομάδες στο chart, κάνει επιτυχία. Άρα αυτός ο καλλιτεχνάρας φυσικά δεν είχαμε μετάθεση θέσεως για το συγκεκριμένο τραγούδι. Και θέση νούμερο 7 έρχεται μια υπερτραγουδάρα. Talk to You είναι super track, είναι επιτυχία. Άρα Antor featuring 54 Ultra. Λατρεύω, αγαπώ. 6 εβδομάδες στο top, μια θέση κάτω από την προηγούμενη. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Πραγματικά θεωρώ ότι θα πρέπει όλο ένα και να ανεβαίνει στα charts. Φυσικά το Mix FM Top 20 διαμορφώνεται πάντοτε με τις δικές σας προτιμήσεις, με ό,τι αγαπάτε και θέλετε να απολαμβάνετε 24/7 στον Mix FM, αλλά σύμφωνα φυσικά και με το τι συμβαίνει στο Billboard, στα ευρωπαϊκά charts και γενικότερα. Καταλαβαίνετε ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο και το Instagram πλέον και τα social media, οι μουσικές που ακούγονται και γενικότερα διαμορφώνεται έτσι και η παγκόσμια μουσική σκηνή. Πάμε λοιπόν να τα απολαύσουμε παρέα στον Mix FM.

FM Top 20. Ανυπομονείς και εσύ όσο και εγώ να δούμε τι συμβαίνει στην τελική πεντάδα αυτής της εβδομάδας. Νομίζω πραγματικά ότι είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τόπους αυτή την εβδομάδα. Έχουμε δύο νέες εισόδους. Έχουμε δύο τραγούδια τα οποία έχουν εκτοπιστεί από το top και δεν είναι άλλα από το Where's My Husband από τη Ray, που είναι πολύ μεγάλη έκπληξη, παιδιά. Όπως και το Παπαούτε. Έτσι, ένα τέλειο remix από Afro Soul, Mike's Mind Chill 77 και Unjab, ένα τραγούδι επίσης που δεν το περιμένεις να λείπει. Γι' αυτό μου αρέσει και αγαπώ. Το Mix FM Top 20 είναι γεμάτο εκπλήξεις, ανακατατάξεις. Είναι ένα πραγματικά έτσι ταξίδι στις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες που το κάνουμε παρέα κάθε Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, τα μηνύματα και εννοείται που είστε μαζί μου εδώ στο Mix FM με την Δήμητρα Ζιβρή. Θέση τώρα νούμερο 6 και 5. Εδώ έρχεται έτσι κάτι πολύ πολύ αγαπημένο. Save Me Tonight από Jay Lo, Jennifer Lopez και David Guetta. Ιδιαίτερο, μπορώ να πω ότι αυτή η συνεργασία δεν μπορεί πραγματικά παρά να έχει την επιτυχία των 28 εβδομάδων που βρίσκεται στο chart και 3 θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη. Όλο ένα έτσι και ανωδική πορεία έχει το συγκεκριμένο τραγούδι. Θέση νούμερο 5. Θριαμβευτικά ανοίγει ο Tame Impala μαζί με Jenny το Dracula, το Jenny Remix. 9 εβδομάδες στο top, χωρίς να έχει μετακινηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Και νομίζω πως ήρθε η στιγμή να χορέψουμε μαζί, να ανέβει η ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

πάσα πριν από την τελική τριάδα για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το I Love the 90s and Zeros with Dino G πλησιάζει Σάββατο 8 Αυγούστου. Άμμος Beach Bar από τις 9 το βράδυ. Έχουμε special guest DJs, έχουμε video vibes από VJ Tony Steele. Θα γίνει χαμός. Ετοιμαστείτε λοιπόν για το πιο καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s and Zeros. Η Bionic παρουσιάζει το Mix FM I Love the 90s and Zeros with Dino G. Είναι το Summer Edition, είναι το party που έγινε θεσμός. Η μουσική που μεγάλωσε γενιές και οι αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ο Dino G είναι στα Dex, κάνει παρτάρα μαζί με special guest DJs και εσύ δεν πρέπει να το χάσεις. Οπότε κάνεις την κρατησή σου εγκαίρως στο 99-31-0031 και για εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Θέσεις τώρα 4 και 3. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Έχουμε Your Religion with BB Rex featuring Faithless. Το ξέρετε ότι το λατρεύω. 17 εβδομάδες στο top. Δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε αντίθεση με την τριάδα που έρχεται να υποδεχτούμε έτσι το Dirty Swims με το Mr. Know It All. Μια θέση πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα. 11 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε στο chart.

αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στη νούμερο 1, κορυφαία διεθνή επιτυχία. Σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Βρισκόμαστε στη νούμερο 2. Εδώ θα συναντήσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Εντάξει, και το Μουντιάλ όλη αυτή την περίοδο σαφώς έπαιξε το ρόλο του. Σακύρα και Μπέρνα Μπόι, Die Die, 5 εβδομάδες στο top, μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Γενικότερα κυριαρχεί το συγκεκριμένο τραγούδι έτσι στα singles. Είναι το επίσημο τραγούδι, όπως είπαμε, για τον παγκόσμιο κύπελο. Σαρώνει τις παγκόσμιες κατατάξεις. Το ίδιο συμβαίνει και με το Mix Fem Top 20. Γενικότερα στις πρώτες θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας ξεχωρίζουν τα ονόματα της Ολίβια Ροντρίγκο και του Drake, παιδιά, ιδιαίτερως για αυτή την εβδομάδα. Και καταλαβαίνετε ότι το τραγούδι αυτό είναι πολύ λογικό να έχει κάνει όλη αυτή την αίσθηση και με όσα έχουν συμβεί στο αγαπημένο Mundial, το οποίο έτσι από τη στιγμή που ξέρω ότι μας έχουν συνηθίσει στους συνεχόμενους αγώνες, σταματάει και τελειώνει και καταλαβαίνεις ότι μετά λες γιατί θέλω κι άλλο, αλλά τι να κάνουμε. Συνδέεται και μουσικά με μια πολύ μεγάλη επιτυχία, οπότε όλο αυτό άφησα το να πω. Έχω έτσι μια πολύ αγαπημένη επιτυχία που θα απολαύσουμε ευθύς αμέσως στο Mix FM. Number 2.

Επέστρεψαμε κορυφή, είπαμε και τα Music Files στο Mix FM Top 20 για αυτή την εβδομάδα και ήρθε η στιγμή να δούμε τι συμβαίνει στη νούμερο 1 κορυφαία θέση του Mix FM Top 20 στα μέσα και λίγο έτσι και κάτι του Ιουλίου σε ένα Σαββατοκύριακο πολύ ωραίο με διάθεση καλοκαιρινή, θαλασσινή όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής και πάντοτε παρέα με την αγαπημένη μου φυσικά Unlimited Fix τηλέφωνη της ΙΤΑ Business. Γιατί δεν θέλεις να έχεις εκπλήξεις στο λογαριασμό σου κάθε τέλος του μήνα, θέλεις η επιχείρηση σου να απολαμβάνει περιόριστα λεπτομιλίες για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα. Έτσι λοιπόν θέλεις και εσύ την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΙΤΑ Business και μαθαίνεις περισσότερα στο cita.com.cy κάθετος business. Παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή θα μάθεις και την κορυφή του Mix FM Top 20 για αυτή την εβδομάδα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, σωστά τα βρήκατε παιδιά. Alex Warren και Fever Dream 18 εβδομάδες στο top, δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη όπως είπαμε. Είχαμε ωραίες εισόδους, είχαμε ανακατατάξεις, εκτοπίσεις κομματιών, είχαμε μια αγαπημένη κορυφή και πάμε να δούμε τι θα συμβεί και το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπου ανανεώνω ραντεβού μαζί σας πάντοτε παρέα στον Mix FM. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and K1S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
4: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
7: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
4: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
8: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266 2626.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
0: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round

Table 3 Λάρνακα υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτήβας ζωής. Σας περιμένουμε!

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live Mass.
3: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου
6: παρέα με τους Fabian Bands.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
8: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus. One.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπαίνετε in like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε!
3: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλη, Red Bull, Serrano και Kemane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.

number 3. Feel it, got everything you need.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
0: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca. Μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.

number 3. Feel it, got everything you need it. Now bring it.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Garden Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line-up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπέντε like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
6: παρέα με το Shopping Bank.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kevanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266-2626.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca. Μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass. Back
3: in the place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
7: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
5: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
5: Κρατήσεις 2266-2626.

0: Mars on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line-up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Bend it like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε!
3: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.

number 3. Feel it, got everything you need it. Now bring it.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.

0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca. Μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Roundtable 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
1: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
4: Weekends come alive on Mix FM.
0: 102.3 and 90.8.
5: And it goes.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα decks μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ τον.
3: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
1: Now.
4: Hey, let me tell you something.
3: Go ahead.
1: Mix FM.
3: You're listening to The Weekend Mix.